0: Καλώς σας βρίσκω φίλοι μου, φίλοι και αγαπημένοι, καλησπέρα. Ο ενσάρκος άγγελος των προφητών Ικρυπής, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος. Εδώ δεν βρίσκομαι τίποτα το ένδοξο παρά μια φυγή στο σιαπέρα των ουρανών. Φυσικά τσάκωσε τις φορβάδες του και από εδώ πήγαν και οι άλλοι. Δεν έκατσε εδώ χαμλά στην αγαθή γη να λύσει τα διάφορα προβλήματα, αλλά λάκησε προστέρψη και αγαλίαση του εαυτού του. Τον υμνολογούμε, of course, αλλά τζάμπα τα εύσημα, καθώς δεν είδαμε ούτε μια χλιαριά θολό είδωρ. Έτσι όπως όλοι τους, από τα γενοφάσκια τους, στην τεμπελιά, στην αμέλεια για τα διάφορα γίγνεσθε, πλούσιοι με το χλιάρι στο στόμα και πώς να νιώσουν το φτωχό και πεινασμένο. Τριγυρνούσαν στους μαχαλάδες, ρακόπιναν τα βράδια, έτσι σπατάλιζαν το πολύτιμο χρόνο και το χρήμα. Σαν μείναν ταπί, πήγαν μοναστηριακό και γίναν άγιοι. Ήξεραν και 5 καλυβογράμματα παραπάνω από τους υπόλοιπους και αυτό ήταν όλο κι όλο. Τίποτα το σπουδαίο. Φυσικά έχουμε και το θεώρημα του Πατροκλειδίου να μας διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, αλλά οι άνθρωποι αυτοί βασίστηκαν στο τρανό ψέμα. Εκεί μας παρουσιάζουν για θαύμα του Αντρικούη που πάσχει από ανίατη αρρώστια και ένας του επιρρυπταρίου προσεύχεται στη Μαρίνα και πήγαν το παιδί στην Αμερική. Όταν τον πήγαν στο χειρουργείο παρουσιάστηκε μια γυναίκα γιατρός από το πουθενά. Έτσι έκαμε την εγχείρηση. «Καλά ρε Πατροκλείδη, μπορεί να είμαστε τρελοί αλλά όχι και μαλάκες. Ερωτώ τώρα, πώς πήγε μια ακέφαλη χωρίς όνομα, χωρίς ιστορικό της ιατρικής, χωρίς κανάνε πολίτης της Αμερικής, χωρίς διδακτορικό, χωρίς νηστέρι, χωρίς στιθοσκόπιο, χωρίς λοιπά επιστημονικής να μπει σε χειρουργείο? Λιγάκι ανθρωπιά μπρε παιδί, φτάνει τόσο ψέμα και ηλιθιότητα. Κοιτάξτε τριγύρω τα κακουργήματα και τα παιδάκια να πεθαίνουν από πείνα. Πού είναι τελικά η Μαρίνα χωρίς κεφάλι και ο δεσπότης να προσευχηθεί για τα υπόλοιπα άρρωστα παιδάκια? Τόσο εκεί στη Γάζα και ο Λούθες στην Οικουμένη. Έτσι γελιοποιηθήκαμε και τα βήματά μας στο δρόμο του ουρανού πήγαν κατά σιαπίσω. Ξεφτυλισμένοι της νέας εποχής και το πετραχύλι του παπά χωρίς ευθύνη καμιά, παρά έτσι για decoration το έχει κρεμασμένο στο λαιμό του. Τα υπόλοιπα από την Καπαδοκία της φτώχειας ήρθαν και χορτάσαν ψωμί στην τότε ακμάζουσα εποχή εν Ελλάδη περικαλώ και την τρανή γνώση της φιλοσοφικής και των υπολείπων της επιστήμης. Αλλά δεν είδαμε φιλόσοφο καρφιτσωμένο παρά κάτι σαράβαλα και ανίδια περιγίγνεσθε και της επιμορφωτικής μας. Μας τσαλάκωσαν με πλαγιαρισμούς και περιθεότητος τζάμπα μάγκες. Από το πουθενά ήρθαν και κάτσαν οι κούκορδα και μας το έπαιξαν θεοί και γνώστες και γράψαν, ερωτώ, τι τελικά γράψαν? Μερικά τροπάρια άχρηστα χωρίς να βοηθήσουν το φτωχό λαό. Καμιά έρευνα επιστημονικής, τίποτα σπουδαίο για την νεολαία. Καμιά τέχνη, παρακαθόταν και φτιάναν αδράχτια, σφουντήλια και σδριγούδια να κοπανίζουν το πιπέρι. Μα αυτά δεν πήγαμε μια μέρα μπροστά. Έτσι μείναμε στα σκοτεινά και τα εκκλησιαστικά δρόμενα όπου ήταν μόνον για την βαριά καλογερική, καθώς μας ταρακούνησαν τους πολυελαίους για τον Μπαστίτσιο, σπουδαία τα λεχθέντα, και ρωτώ ποια η προσφορά του, τι έκαμε τελικά, τι άφησε ως παρακαταθήκη. Φυσικά τίποτα, απολύτως τίποτα. Έτσι ο φτωχός λαός πλαλεί τόσο στην εκκλησιά και δήθεν με λαμπρότητα. Για ποια λαμπρότητα κραίνομαι, ξέχασα. Ήταν εκείνη της αριστοκρατίας συναπάντημα, έτσι για επίδειξη μόδας. Αλλά η μανιά που της πόνεσαν τα γόνατα δεν της είπαν για καμιά βοήθεια. Απλούστατα μας πένεψαν τον καλόγερο που ήρθε από το σιαπέρα μεριά και πατριαρχικές ευχές. Σιγά καλέ, σιγά θα τσακίσει τα γαλλικά. Θα επιστρέψει μεταφέροντας ευχές και την επιταγή για την Τουρκιά. Εδώ θα μείνουμε με τσέπη άδεια και θα συνεχίζουν τις Κυριακές με δίσκους 2 και 3 για καινούρια μπουρμπουάρ. Όταν λέει και ο μπράδερ μετά συζύγου, so what, καμιά διαφορά. Απλώς σαματάς να ένετε. Καραγκιόζηδες, όχι τον πραγματικό πίσω από το σεντόνι, στη μικρή πλατεία στο χωριό, σε μια πόλη, αλλά κάτι άσχετους και πλανόδιους της αρπαχτής, μόνο και μόνο να τους δουν. Έτσι εχάθη η τρανή αξιοπρέπεια. Τους παθάρει και την πήραν κάτι οι ρεμπεσκέδες και γίναν του κουτρούλιο γάμος. Αντί του βασιλιά Καραγκιόζη να διαλαλεί και να λέει την πραγματική αλήθεια, αλλά ποια αλήθεια. Τόσα χρόνια την παράχωναν και εκεί που πάει να βγει ξανά στο παράχωμα. Πιο βαθιά, να μην βγει, να μην ανασάνει. Όπως παλιά ο τρανός δημοσιογράφος ονόμασε δημόσια τον πεδαραστή και τι φτιάσαν οι τότε κυβερνώντες, τον βάλαν φυλακή. Έσχος, αλητία στο ανάγνωσμα. Τώρα στη φώνησα σηκώνει και το δάχτυλο, θέλει λέει να γιάσει, μα δεν την αφήνουν οι γεροδιαβόλοι. Θέλει λέει να δυνατήσει και τα χρεώδη τα κάνει στο λαό. Όχι δα να πληρώσω εγώ, εσύ και όλοι εσύ για την καλεσθησία της φώνησας. Τι με νοιάζει και αν γίνει 200 κιλά. Ζητά λέει και πλαστική, τώρα για καλυστία ομορφιάς. Στη φώνησα όπου δεν έχει δώσει τίποτα στην κοινωνία. Ζητώ να μου επιστραφεί το πρόστιμο των 100 δολαρίων από το taxation και τα χρήματα των φορολογουμένων να ξοδιαστούν για σκοπούς της κοινωνίας, σε ανθρώπους που έχουν κάποια ανάγκη. Όχι στη φώνησα να θέλει τώρα και πλαστική, πιο βαθιά στο κελί και μια αύξηση της ποινής. Ο αλητήριος καραδοκούσε στη συστάδα θάμνων, έτοιμος όχι για να βοηθήσει κάποιον, αλλά για να πραγματοποιήσει τις ωρέξεις του σεξουαλικά. Έτσι η διδασκάλισσα των σκυλιών απόλυκε τα σκυλιά στον επίδοξο βιαστή και τον πήραν στο κατόπι. Φυσικά δεν το δάγκωσαν τα οπίστια, φτηνά τη γλίτωσε. Η μπάτση θα τον τζακώσουν οπωσδήποτε για το παρετέρω ενοχλητικό του επίτευγμα. Πάντως σε γενικές γραμμές πριτανεύει η μαγιά και το πορδοκλανίδιον θεώρημα αλητών. Μανιά νέα να μας καταστρέφουν μικρομάγαζα και με φωτιές, μια στην κλοπή αμαξιδίων, μια να δέρνουν την υπάλληλο θεραπευτικής και ο τύπος που μας από το σιαπέρα έχει φτιάσει μονάδα αλητηρίων και βάζουν φωτιές στα ταμπάκονις. Κυβέρνηση, τι στο διάλογο κάνεις, τσάκωσε το χτικιό και τα υπόλοιπα τσογλάνια και στείλ τα διακοπές πίσω στη χώρα που μας ήρθαν. Δεν χρωστάει ο φτωχός λαός τέτοια καταστρεπτικά ανδρίκυλα της νύχτας, νταΐδες, να λιμένουν τις γειτονιές και να βάζουν φωτιές. Αρκετά. Έχουμε ανεχθεί την όλη καταστρεπτική, τόσο τη μέρα και διπλά της νυχτός. Έχετε τη δύναμη, έχετε έμπειρους αστυνομικούς, έχετε και τους σκύλους. Τελικά τι παίζουμε, την περίμπα, ερωτώ. Βάλτε τελικά την παγίδα και περιποιηθείτε τα κλεφτρόνια και τους πυρομανείς με ευπρέπεια κάλους και παραδοσιακής νομοθεσίας. το σχοινί και το κοντινό συντραντόρα, έτσι για τα μάτια του λαού και στην τιμή των όπλων, για να γνωρίζουμε τελικά ποιος κυβερνά αυτή τη χώρα. Η ομάδα της αντικαρκίνου θεραπείας με τα ποντίκια έχει λάβει 18 εκατομμύρια, συνοχίζοντας την πειραματική προσπάθεια για την ανίατη αυτή αρρώστια, όπου ταλανίζει κόσμο και κοσμάκι. Έτσι δεν καρτερούμε καμιά ακέφαλη μαρίνα να έρθει από το πουθενά για να γιατρέψει τον κόσμο, μια τερατώδη της ψευτιάς και της καλογερικής απάτης, καθώς ο παραμυθατζής να μας ταρακουνήσει την κάτω κοιμωμένη με την ακέφαλη, ο Λούρμαν Παπατζίδες. Η πατατοτιγανητή βρίσκεται ανά Ευρώπας σε πολυτελέστατο ξενοδοχείο και παίρνει τα καλοκαιρινά της μπάνια και ιταλική ηλιοθεραπεία, μεσημεριανό με σπαγκέτι μπολονέζι νούμερο 6. Φυσικά το κόστος αρκετά τρανό, αλλά πίσω υπάρχει τρανός και βαρύς πορτομανές. Η κυρία όχι η σιδερά, αλλά της χωματερής που φορτώνει τα τρένα τόνους αυστραλιανής γης για την Ασία. Στέλνουμε χώμα και μαζώνουμε όχι κάστανα, αλλά χοντρά τις δολαρίες. Αυτό θα πει επιχείρηση, πάντως η τρανή αγάπη για τα κοπροσκυλάκια δεν έχει όριο. Έτσι τον τζάκωσαν να έχει το σκυλάκι στην πυραρία, χαράς εστιάσεως, φαγητών και λοιπά της γαστρονομικής. Τον είπαν υπάρχει νόμος, τα σκυλάκια παραμένουν στο σπίτι και όχι στο εστιατόριο. Τον βάλανε ένα πρόστιμο 2 χιλιάρικα και το θέμα έχει πάρει τροπή και αψιμαχίες. Σύνεση αγαπητή μου, σύνεση. Δεν είναι δυνατόν να έχεις το σκυλί να γυροφέρνεις τα τραπέζια για κανένα μπούτι, όχι αρνίθας, αλλά ένα τσοπάκι καλοψημένο και μαριναρισμένο. Εντάξει, αγαπάμε τα ζώα, αγαπάμε τα σκυλιά, αλλά την Κυριακή στο πάρκο να πλαλεί, να κυνηγά το τόπι, κοντός ψαλμός αλληλούια. Οι τρανοί της θεωρίας και της διδαχής στα πεδούδια θα βγουν στο δρόμο, ζητώντας το νέο μίσθωμα, ώρες εργασίες και λοιπά άλλα προτερήματα για την διδασκαλία. Ζητάν όχι την κεφαλή του προδρόμου στο πιάτο, αλλά το ετήσιο μίσθωμα να έχει καλύτερη αξιοπρέπεια. Θα είδομεν τη μάζα της δασκάλας με τα χρυσά μαλλιά στη στράτα. 3.855 στα μεσαία κύματα. Δευτέρα βράδυ 8 με 10. Παγωμένης και τρανής νύχτας στα διάφορα όνειρα και στη σκέψη στο πώς θα βιώσουμε στην τρομερή άνοδο των υπαρχόντων, στα ράφια των καταστημάτων, ερωτήματα ψυχρά και ανάλατα με τον Παπαϊωάννου, τον Βασίλη Παπαϊωάννου. 9419-83-77, 9419-0155, μείνετε κοντά μου, ό,τι και να συμβαίνει. Κοντά μας και απέναντι ο Κώστας Βασιλείου, να τον καλωσορίσουμε. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς σε βρίσκω.
1: Καλώς σε δέχομαι.
0: Εβίβα Εσπάνια.
1: Δεχούμενος. Εβίβα Εσπάνια, ναι.
0: Εβίβα.
1: Εβίβα, ήθελες να κερδίσει η Ισπανία?
0: Να σου πω την αλήθεια.
1: Η Αργεντινή.
0: Δεν είμαι πολύ και τόσο ενδιαφερόμενος σε όλη αυτή την κατάσταση, γιατί το όλο φιάσκο και εδώ είναι να κλωτσάς. Τι να κλωτσείς την πόρτα?
1: Είπα και εγώ ότι μάλλον θα κοιμηθώ, δεν θα το δω, αλλά δεν μπόρεσα.
0: Καταστρεπτική μανία. Καταστρεπτική μανία.
1: Έμεινα ξύπνιο.
0: Κλωτσιές, μηνιές και τελικά ανεπιφύλακτα η μπάλα πέρασε έτσι χωρίς να τον μακάρουνε και το νούμερο 7 την κοπάνισε μέσα στο φιλέ.
1: Δόθηκε καμία κόκκινη κάρτα.
0: Τον δώσαν κόκκινη κάρτα?
1: Λέω, επειδή υπήρχαν μπουνιές και κλωτσιές και ήταν ο Τραμπ εκεί.
0: Δεν δίνουν μπορεί τίποτα να... τώρα. Είναι Κώστα,
1: δεν δώσαν.
0: Είναι στο μέσον το χρήμα.
1: Κάποιος πήρε κόκκινη κάρτα πάντως.
0: Και η μεγάλη μυσαλλοδοξία αυτών των ανθρώπων, εκείνος ο πολύ φημισμένος με τα πολλά εκατομμύρια, Δυστυχώς ήταν μια μπανανόφλουδα σήμερα που έπαιζε, δεν έκανε τίποτα απολύτως, απλώς μόνο φωνάζαν το όνομα του, τίποτα περισσότερο.
1: Ο Μέση.
0: Δεν λέω ονόματα, Κώστα, γιατί θα προσβάλλω την όλη τεχνική αυτήν διαδρομή των αγώνων του ποδοσφαίρου, αλλά εντάξει. Αλλά ήταν και ένα θλιβερό γεγονός, ένα παιδάκι 13 ετών που κάνανε γιορτή για το κύπελο σε ένα συντριβάνι, έπεσε λέει μια πέτρα γιατί το χτύπησε στο κεφάλι του, σκότωσε.
1: Και σκοτώθηκε.
0: Πέθανε, ναι. Mm. Ας πούμε λυπηρό γιατί ήταν νεαρό.
1: Πολύ λυπηρό.
0: Ναι, το είχα δει στο ίντερνετ προηγουμένως. Mm. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα με ένα άσμα και θα πούμε κάτι έτσι να σκοτώσουμε τη μεγάλη ώρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: 9-4-19-83-77 9-4-19-01-55 μείτε κοντά μας.

0: απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
1: A 3CR supporter.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ακούμε τον Κώστα. Κάτι έχει ο Κώστας να μας πει, να μας ανακοινώσει.
3: Απλά μια που λέγαμε για το Μουντιάλ, ήθελα να πω πριν ότι ο Λιονέλ Μέση, είδες μια ιστορική φωτογραφία, ήταν το 2007.
2: Ναι, λοιπόν.
3: Που κρατούσε στα χέρια του τον Λαμίν Γιαμάλ. Αυτός... Η φωτογραφία τραβήχθηκε στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού ημερολογίου της UNICEF όταν έπαιζε ο Μέση στην Μπαρσελόνα.
2: Ναι, λοιπόν, και τι
3: και η φωτογραφία αυτή έγινε βάρο, δηλαδή πήγε παντού σε όλο τον κόσμο, γιατί όταν παίξανε τον αγώνα ο Μέση έπαιζε για την Αργεντινή και ο Λαμίν, ο Γιαμάλ, έπαιζε για την Ισπανία. Οπότε βρέθηκαν να παίζει ο ένας εναντίον του άλλου. Οπότε οι δυο τους συναντήθηκαν στο μεγάλο αυτό τελικό παγκόσμιο κύπελο. Ήτανε έπειτα από τόσα χρόνια να είναι κάποιος στα χέρια σου φωτογραφισμένος μωρό και ξαφνικά, γιατί νομίζω είναι γύρω στα 42 χρονών, πρέπει
2: πάντως,
3: να είναι ο Μέση.
2: Η Ισπανία, όπως με έλεγε η Τζάκη που είχε σηκωθεί πρωί και έβλεπε τον αγώνα, παίξανε πολύ πιο καλύτερα. Εγώ είδα τα τελευταία 15 λεφτά που δώσανε και εκεί που βάλαν το περίφημο γκολ.
3: Γι' αυτό και πήρανε το παγκόσμιο κύπελο. Μπράβο. Ο Ντόναλντ Τραμπ όμως, ο πρόεδρος και ο πρόεδρος της FIFA, ο Gianni Infantino, αυτός αποδοκιμάστηκαν από τους φιλαθλούς κατά την τελετή απονομής του παγκοσμίου κυπέλου. Το είχες δει καθόλου?
2: Όχι, δεν είδα τίποτα.
3: Ο πρόεδρος επιχείρησε μάλιστα έφοδο στο βάθρο κατά τους πανεγυρισμούς των παικτών της Ισπανίας μετά την κατάκτηση του τροπαίου, αλλά με κάποιον τρόπο έτσι να τον απομακρύνει.
2: Τζαμπατζίδικο μαγιά, α πούμε.
3: Ο Τζιάνι Ινφαντίνο, εφόσον τους έχει κατακρίνει τόσο πολύ, ο Τζιάνι προσπαθούσε με τον τρόπο του να τον απομακρύνει από τις δεξιώσεις αυτές. Αυτά για τον Ντόναλντ Τραμπ, που ήταν ο πρώτος εν ενέργεια πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που παρακολούθησε από κοντά ένα τελικό παγκόσμιο κύπελο σε αμερικανικό έδαφος.
2: Γι' αυτό χάλασε ο καιρός, Κώστα.
3: Αλλά ξέρεις, ήταν και τόση πολύ ασφάλεια. Δεν είχαν ξαναδεί ποτέ τόσο αυστηρή ασφάλεια. Είχε πάει με ελικόπτερο, ξέρεις.
2: Α, έτσι.
3: Ναι. Είχε προσγειωθεί.
2: Τι ήθελες να πάρει το ξεσαμάρο, το γαϊδούρι, να πάει σαν τον Χριστό και να φωνάζουν όσο
3: νόμιζα θα έπαιρνε τη Pauline Hanson το private jet που έχει.
2: Εντάξει.
3: Α. Αλλά πήρε το δικό του μάλλον.
2: Εντάξει.
3: Κάποιος πρέπει να το χρηματοδοτεί.
2: Τι άλλο
3: αν και δεν έχει τέτοια ανάγκη. Τι θα ήθελες να σου πω για τον Καύσωνα?
2: Για πες μας για τον Καύσωνα, Κώστα.
3: Τι να σου πω για τον Καύσωνα, για τον Βαγγέλη Καψάλη που θα φύγει τώρα.
2: Ναι.
3: Να μην μπλέξει λίγο εκεί στον Καύσωνα, γιατί υπάρχει κάποια μέτρα και οδηγίες, κάτι πρέπει να προσέχουν. Έχουν βγάλει ειδήσεις παντού ότι ακόμη και την Τετάρτη 22 Ιουλίου, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η θερμοκρασία θα σημειώνει μια άνοδο τις επόμενες ημέρες και 40 με 41 βαθμούς λένε Κελσίου.
2: Θα πάει στη Σπάρτη. Στη Σπάρτη δεν κάνει πολύ ζέστα.
3: Πάνω στα βουνά.
2: Ποιος
3: ξέρει.
2: Θα πάρει τον ΤΑΗ για τον επόμενο δροσιστή.
3: Ακόμη και την Τετάρτη και λένε ότι η πτώση θερμοκρασίας θα είναι την 5η 23 Ιουλίου, αλλά και πάλι είδες όμως πιάσανε μια νεαρή Από την Ουκρανία ήταν.
2: Ναι, από τη ζέστα.
3: Όχι, που από εμπρισμό έβαζε φωτιά.
2: Έβαζε φωτιές.
3: Έβαζε φωτιές. Πιάσαν και έναν άλλον κάτω στην Κρήτη. Πιάσανε
2: και από κάηκε.
3: Τον... Όχι, ευτυχώς το σταμάτησαν, την πιάσανε.
2: Ναι.
3: Ελάχιστη φωτιά. Και ένας άλλος, από πού ήταν αυτός, νομίζω από την Αίγυπτο. Ήτανε, τον πιάσανε και αυτόν στην Κρήτη. Έβαλε εμπρισμό, την πρώτη φορά δεν το πέτυχε σωστά και τη δεύτερη φορά που πήγε να ράψει κάηκαν λίγα δέντρα και τον πιάσανε πάλι.
2: Τον δισεξαμαρτάνει ανθρωσοπού. Άμα κάνεις μια φορά δεν πετύχει, κάνεις τη δεύτερη φορά το ίδιο σφάλμα, δεν είναι ούτε σοφό ούτε κάλλιστο, Κώστα, να κάνεις τέτοιες ζημιές. Αλλά έχουμε πει ότι πού η σκέψη, πού η ανθρωπιά και πού το μυαλό. Άλλα μας ενδιαφέρουν, ντα παντού παντά, τίποτα περισσότερο. Τι έχεις μετά, έχεις κάτι άλλο?
3: Τίποτα, απλά θα έλεγα ότι ο καύσωνας είναι σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία και για αυτούς όπως το Βαγγέλη που θα έχει την τύχη να πάει κάτω, να
2: προσέχει.
3: Προσέχει.
2: Τα έχει διαβάσει, τα γνωρίζει ο Βαγγέλης, είναι γνώστης των πραγμάτων και τους ευχόμαστε καλό ταξίδι.
3: Και αυτό που επίσης, αν θέλεις, μια που είπαμε για τα αθλητικά, στην Κεφαλονιά ξέρεις τι είχε γίνει?
2: Για να ακούσουμε.
3: Με έναν προπονητή.
2: Αχα.
3: Στη φυλακή ο προπονητής Στίβου για σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων αθλητριών.
2: Μπράβο το.
3: Οπότε το είχες... διαβάσει εκείνο?
2: Όχι, δεν το είχα διαβάσει. Το έβγαλα, αλλά δεν το είχα διαβάσει.
3: Ήταν ένα ανώνυμο τηλέφωνο. Το είχες διαβάσει εκείνο?
2: Όχι, δεν το είχα διαβάσει. Το έβγαλα, αλλά δεν το είχα διαβάσει.
3: Ήταν ένα ανώνυμο

0: οποίος δραστηριοποιούταν στο χώρο του Στίβου στην Κεφαλονιά, εμφανίστηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής 3 Ιουλίου ενώπιον του ανακριτή και εισαγγελέα. Όπως αναφέρθηκε το χαλομόγελο του παιδιού, ο προπονητής άκουσε και σωματική βία στα παιδιά, ασκούσε και σωματική βία στα παιδιά με μορφή σφαλιάρας, αν δεν έκαναν σωστά μια άσκηση, ενώ έκανε συχνά υποτιμητικά σχόλια. Και δεν είναι ωραία όταν...
1: Δεν είναι, αυτοί δεν είναι άνθρωποι, ρε Κώστα.
0: Σίγουρα.
1: Όταν σε τέτοια παιδιά, μικρά παιδιά, νεαρά παιδιά, ή ακόμη και σε άλλα γεροκομεία, όπως είχε τις προάλλες που βίασε τη γιαγιά, χαμένο σκυλί, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν το σκηνί, το σαπούνι να γλιστράει πολύ γρήγορα και το κοντινό δέντρο. Μια και έξω. Δεν είναι, δηλαδή, αλλά Μέγα Αλέξανδρο δουλειά. Τον κόμπο δεν καρτερούμε, δεν τον βλέπουμε πότε θα λυθεί. Το μαχαίρι και τελειώνει η φασαρία. Άνθρωποι, θα πεις τώρα, ρε Βασίλη, αν είναι ο δικός σου γιος ή εσύ η οικογένειά σου, χίλια χρόνια να μην έχω τέτοιους ανθρώπους, τέτοιους συγγενείς. Λοιπόν, αυτό είναι εκ προμελέτης έγκλημα. Χρειάζεται,
0: αν και η έρευνα συνεχίζει. Ορίστε.
1: Να είμαστε σοβαροί. Τι είναι αυτή, χαμένα σκυλιά, δεν είναι άνθρωποι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Και το να υποτιμητικά σχόλια σε κάποιον που προσπαθεί να μάθει, ποτέ δεν θα μάθει.
1: Δεν μπορείς να κάνεις τέτοια σχόλια, δεν έχει καμιά σημασία. Μπορείς να τον πεις ότι, Βασίλειε, πρέπει να τρέξεις πιο καλύτερα, να τρως κανονικά, να κάνεις τις ασκήσεις σου για να αποδώσεις καλύτερα την επόμενη μέρα. Θα σε βοηθήσουμε, θα συνδράμουμε και εμείς οι υπόλοιποι μπαρμπάδες, θείοι, ξέρω εγώ τι είναι, τον κακό της τον καιρό, όλοι αυτοί οι εκπαιδευτές. Λοιπόν, και θα συνεχίσεις εφόσον αγαπάς το άθλημα.
0: Νομίζω μερικοί έχουν βίτσιο να υποτιμούν άλλους.
1: Ναι, αυτά είναι βίτσια. Σωστά, σωστά. Είναι κάτι τρόποι, να πούμε, που δεν λέγονται ούτε γράφονται.
0: Θα βάλουμε αυτά, άσμα. Πάμε σε ένα άσμα.
1: Βάζουμε ένα άσμα. Μείνετε κοντά μας, 9419-83-77, 9419-01-55.

0: Το άσμα θα το ακούσουμε σε λίγο στην άλλη άκρη της γραμμής. Έχουμε τον αγαπητό Στάθη Ρομποτή. Στάθη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα Κώστα.
2: Καλησπέρα κύριε Στάθη.
1: Σε παρακαλώ Στάθη.
0: Ναι.
2: Στάθη.
1: Κώστα μου.
2: Ορίστε.
1: Από σένα είχα κάτι, περίμενα κάτι διαφορετικό από ποιες σχόλια. Σε συγγνώμη που μιλάμε ελεύθερα που είναι, θα μου επιτρέψεις που είναι.
2: Βέβαια και επιτρέπεται.
1: Σχόλιασε στο παγκόσμιο κύπελο.
2: Ναι.
1: Πολύ καλά έκανε. Αλλά δεν ξέρω αν πέρασε από τι είδε κάτι τι συνέβη το περασμένο Σάββατο στο γήπεδο της Ελλάς.
2: Όχι. Όχι. Α, είχα ακούσει. Ήτανε κάποια. Κάτι είχα ακούσει.
1: Είχανε για την παροικία, φίλε Κώστα.
2: Συγγνώμη, είναι, τι κάνανε.
1: Είναι πολύ πιο σοβαρό το θέμα αυτό από το παγκόσμιο κύπελο.
2: Μπράβο, είχαμε κάτι άκουσα, είχανε κάποια πινακίδα με...
1: Θα σου εξηγήσω τώρα που είναι...

0: εκεί πέρα. Ήταν ανάμεσα στο παιχνίδι Ελλάς Μελβούρνη με ναι. Πρέστο Λάιον, στο Πρέστο Λάιον που είναι η ομάδα Σκοπιανή εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά, δεν μας έτσι τίποτα παράξενο να κατεβάζουν τον ήλιο τη Βεργίνη, Τεπανό, το Μέγαν Αλέξανδρο, να φωνάζουν Μακεδονία και τώρα τ' άλλο.
1: Ναι, αν αλλά... και ξέρεις το αεροδρόμιο στη Θεσσαλονίκη με μεγάλα γράμματα γράφει επάνω Μακεδονία. Να τους πεις ότι το αεροδρόμιο Μακεδονίας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Τέλος πάντων, ναι.
0: Τέλος πάντων, αυτό δεν είναι τίποτε. Είχανε φέρει, κατέβουσαν κάτι άλλο πάνω. Μεγάλη βρυσιά για προσωπικά για μένα και για την παροικία.
1: Για ένα, τις κυρίες μήπως. Ναι, μαλλιαρές κυρίες, κάτι τέτοιο που έλεγε. Ελληνίδες μαλλιαρές κυρίες.
0: Η Ελλάς είναι πισινός.
1: Α.
0: Γραμμένο μεγάλο πανό.
1: Mm-hmm.
0: Το άλλο πανό έγραφε: οι Ελληνίδες γυναίκες έχουν τρίχες στα σπίτια τους.
1: Μπράβο. Α, ναι, ναι, κάτι άκουσα. Αυτά και ποιος είναι υπεύθυνος.
2: Πρέπει όμως τον Δία να τους βγάλει, να τους ξεκόψει.
0: Μα συγγνώμη, έχουν γίνει πολλά παράπονα στην Ομοσπονδία.
2: Ναι.
1: Αλλά... Γραπτός.
0: Γραπτός του κουφού την πόρτα. Κουφού την πόρτα. Τι πόσο θέλεις που είναι.
1: Υπάρχουν
0: τώρα
1: υπουργοί.
0: Τώρα το ερώτημα Μικώστα, η παροικία.
1: Ο υπουργός ο αθλητισμού.
0: Η ελληνική κοινότητα.
1: Ορίστε.
0: Ελληνικά σωματεία τι κάνουν σε αυτό το θέμα επάνω.
1: Θα πρέπει κατά τη δική μου γνώμη μία οργάνωση που πενεύεται ότι είναι η μεγαλύτερη οργάνωση και είναι στο Lonsdale Street, θα έπρεπε η διεύθυνση, κατά τη δική μου γνώμη, να στείλουν κατευθείαν γραπτό σε ένα γράμμα στον Υπουργό Αθλητισμού και να πούνε τι πράγματα είναι αυτά. Δεν είναι μόνο η Αθλητική Ένωση.
0: Μέχρι την ώρα.
1: Ορίστε.
0: Μέχρι την ώρα, κανείς μας δεν γνωρίζει.
1: Πότε έγινε αυτό?
0: Το Σάββατο.
1: Το Σάββατο. Οπότε, καλό θα είναι να αποταθούν κάποιοι.
0: Ήταν ο νέος κόσμος που είχε πρωτοσέλιδο σήμερα.
1: Ναι.
0: Εκεί πέρα και ήταν περίπου, έφαγε μπορεί να πω μια ολόκληρη σελίδα εκεί πέρα.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά τι κάνει, που μόνο να φωνάζουμε πως είμαστε, η Μακεδονία είναι ελληνική και να πίνουμε με μια φιλή έτσι να μας πατάει τόσο χαμηλά.
1: Ναι, και δεν ξέρω αν... Μια φορά που οδηγούσα πάνω στο High Street προς το νοσοκομείο στο Epping, είναι η εκκλησία εκεί, μια της Μακεδονική εκκλησία.
0: Μπράβο.
1: Και κυματιζότανε η σημαία με τον ήλιο της Βεργίνας στην αυθεντική.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι θα έπρεπε...
0: Αυτά το κόσμο έχουμε συνηθίσει τον ήλιο της Βεργίνας να παρουσιάζουν το Μέγα Αλέξανδρο.
1: Ναι, αλλά τα αφήνουμε. Οπότε αφήνουμε το ένα, αφήνουμε το άλλο, δεν πειράζει άλλο τούτο είναι, και δεν πειράζει εκείνο. Οπότε...
0: Με πανό, να γράφει πως η Ελλάδα είναι πισινός, οι Ελληνίδες έχουν τρίχες στο στήθος τους, τέτοια πράγματα.
1: Mm-hmm. Ναι. Οπότε όπως μιλάνε για αντισημιτισμό ή αντιισλαμισμό, έτσι θα έπρεπε να κινηθεί. Εγώ θα έλεγα να γράψει κάποιος κάποια αρχή, τέλος πάντων αυτοί που εκπροσωπούν από τις μεγαλύτερες οργανώσεις εδώ,
0: ναι.
1: Να γράψουν στον Υπουργό Αθλητισμού της Βικτόριας, να γράψουν και στην Κοινοπολιτεία.
0: Είναι το πράγμα, κοίταξε, δεν είναι αυτό, μπορεί να γίνει και για μένα, ναι. Είμαστε 32...
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται μόνο στη Μελβούρνη, γι' αυτό λέω να γράψουν και στην Κοινοπολιτεία.
0: Το κακό γίνεται στη Μελβούρνη, Κώστα, το κακό. Το κακό γίνεται στη Μελβούρνη.
1: Δεν γίνεται στο Σίδνεϊ.
0: Είμαστε 32 ελληνικά
2: σωματεία.
0: Στη Βικτόρια. Αυτή τη στιγμή στο.
1: Το μεγαλύτερο σωματείο ποιο είναι?
0: Για μένα είναι η Ελλάς. Αλλά την ίδια δύναμη.
1: Το μεγαλύτερο σωματείο?
0: Το αθλητικό σωματείο, ναι.
1: Α, αθλητικό σωματείο. Εκτός το αθλητικό σωματείο, θα έπρεπε όλοι να. Να
0: για μένα, ναι,
1: να μπούμε πίσω από αυτό.
0: Έχουμε μια κοινότητα που αντιπροσωπεύει τον ελληνισμό της Μελβούρνη.
1: Μα αυτό λέω. Δεν θα έπρεπε να κινηθούνε.
0: Συγγνώμη, πέστε μου κι εσείς.
1: Κατά τη γνώμη μου αυτό λέω, η κοινότητα των Ελλήνων της Μελβούρνης και Βικτόριας, γιατί εκπροσωπούν όλους μας, όχι μόνο τους αθλητές, και όλοι θυγόμαστε από αυτά. Δεν είναι μόνο οι γυναίκες των αθλητών, των αθλούντων που θίγουν, θίξανε γενικά τις γυναίκες Ελληνίδες, έτσι δεν είναι?
0: Θίξανε
1: οπότε
0: το παιδί,
1: μία οργάνωση όπως η ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης και Βικτόριας, νομίζω θα έπρεπε να κάνουν μία γενική μία συνεδρίαση και να σχηματίσουν ένα ωραίο γράμμα και στην Διεύθυνση της Κοινοπολιτείας και στον Υπουργό Αθλητισμού και Premier εδώ πέρα στη Βικτόρια.
2: Αποκλεισμός εδώ και τώρα.
1: Και ζητάμε απάντηση από όλους τώρα.
0: Από τώρα, μπράβο, κάτι τέτοιο να γίνει. Δεν είναι ποσοπό, ήταν αυτό το σωματείο μία ζωή με τις ελληνικές ομάδες αυτά εκεί. Η Ελλάδα είναι η Τουρκία, η Ελλάδα βρίζουν, η Ελλάδα κάνουν, η Ελλάδα είναι αυτό που είναι. Ρατσιστικά πράγματα. Ναι. Εγώ, για παράδειγμα, εγώ εσύ, αν πω κάποιον μαύρο, είσαι μαύρος, μου λένε discrimination, αμέσως.
1: Σίγουρα, γι' αυτό λέω.
0: Συγγνώμη, παράδειγμα θέλω από πώς είναι κάτι που είναι.
1: Ναι.
0: Από ο Παπαϊάννου είναι ξανθός. Ρατσιστικό.
2: Φοράει μαύρα παπούτσια ο Μπίλο.
0: Φοράει μαύρα παπούτσια που είναι. Και δυστυχώς, θα μου πεις τώρα, ρομποτή, τι τα λες. Έτσι, ήμουν στο παιχνίδι, ήμουν εκεί πέρα και συνέχεια και τα βλέπω συνέχεια που είναι, γίνονται σε αυτά τα παιχνίδια. Πρέπει να γίνει, πρέπει, τελεία και παύλα. Εδώ, δεν έχει, αν το ξανακάμεις, αν το μου και εμάς. Εδώ.
1: Ακριβώς. Υπήρχε κάποιο άρθρο στο Νέο Κόσμο, είπατε?
0: Ναι, στην πρώτη σελίδα του έχει ο Νέος Κόσμος. Κάποιος, και ο Καλλινίος νομίζω το είχε γράψει.
1: Δεν θα είναι επίσης, δεν θα βοηθήσει να...
0: Είχε και δεύτερη σελίδα, κάποιο, ο αρχισυντάκτης του Νέου Κόσμου έκανε και αυτός κάποιο σχόλιο.
1: Αντί να κάνει μόνο σχόλιο, καλό θα είναι να το στείλει, έστω να στείλει γραπτό σε ένα γράμμα μαζί με το σχόλιο που εκτύπωσε και διεφήμισε στην εφημερίδα στους κατάλληλους υπουργούς και να πούνε, σας παρακαλούμε να το αντιμετωπίσετε άμεσα.
0: Άμεσα, δεν έχει, πάντα λένε next time και που είναι.
1: Όχι next time, θέλουμε μια απάντηση τώρα.
2: Πάντως έπρεπε στάθη ο αγωνιστικός χώρος, έπρεπε να εκενωθεί εκείνη την ώρα, να παραιτηθούν οι παίχτες, να φύγουνε και να πούνε ότι τέτοια δεζιλίκια εμείς δεν τα δεχόμαστε.
0: Βασίλη, ο κόσμος,
2: ναι,
0: πίστεψέ το φώναξε, τραβήξτε την ομάδα από το γήπεδο.
2: Έπρεπε να φύγει η ομάδα, σωστά.
1: Έπαιξε η ομάδα ή φύγανε?
0: Έγινε το παιχνίδι, τελείωση που είναι. Ο κόσμος φώναζε, τραβήξτε την ομάδα από το γήπεδο.
1: Σφάλμα της ομάδας επίσης. Έπρεπε να φύγει.
0: Από την Λέμενη, ναι.
1: Οπότε η διεύθυνση της ομάδας θα έπρεπε να δώσει εντολή να φύγουν.
2: Βέβαια.
1: Τέτοια ρατσιστικά πράγματα δεν χρειάζονται και ούτε τα θέλουμε εδώ, οπότε έπρεπε να σηκωθούν να φύγουν.
2: Στάθη, να σε ευχαριστήσουμε.
0: Ένα πράγμα, πώς είναι αυτή. Εδώ και μερικούς μήνες παίζανε με τον Αλέξανδρο. Είχαν βάλει κάτι σιδερένιους πράκτης γύρω-γύρω, να μην μπορούν να πούνε μέσα στο γήπεδο.
2: Μάλιστα.
0: Και πήγε ο πρόεδρος από το πρέσβον των Σκοπιανών και είπε στο συμβούλιο του Αλεξάνδρου, είτε κατεβάζετε τώρα τα σίδερα ή φεύγουμε. Την ομάδα την παίρνω και φεύγω. Αυτός είχε το φράσμα, είχε τον κάτς να το πει.
1: Ναι.
0: Οι δικοί μας δυστυχώς δεν το είχανε.
2: Αυτά είναι εξευτελιστικά πράγματα, δεν πρέπει να γίνονται, ειδικά αυτή την εποχή, 2026, Στάθη, κρίμα.
0: Όμως και ο φίλος μας ο Βασίλης ο Παπαστηριάς ήταν στο παιχνίδι, όλοι ήταν εκεί πέρα.
2: Κρίμα.
1: ως πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης και Βικτόριας να πάρει...
0: Ποιος πρόεδρος
1: ο Βασίλης Παπαϊωάννου.
2: Παπαστεργιάδης.
1: Παπαστεργιάδης. Όχι ο Παπαϊωάννου. Που ήταν εκεί, θα έπρεπε να, αν δεν μπορεί ο ίδιος, τουλάχιστον το συμβούλιο του, να συνοηθούν να στείλουν ένα ωραίο γράμμα εκεί που...
0: Ήταν ο Βασίλης, τον είδα, τον χαίρετησα το...
2: Ναι.
0: Εκεί πέρα δεν μου είναι πως ήταν στο γήπεδο ο Βασίλης.
1: Οπότε θα έπρεπε να φωνάξει
2: θα, το συνέδριο. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στις προσεχείς μέρες, Στάθη.
0: Ναι.
1: Δεν θα πρέπει να περιμένουμε πολύ.
0: Έπρεπε να βγει να μάθει ο κόσμος τι γίνεται, Βασίλη, γι' αυτό...
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στάθη, για την ενημέρωση και να είσαι πάντα καλά.
1: Και εύχομαι να δράσουν άμεσα, όχι να τα αφήσουμε.
0: Εύχομαι, συγγνώμη που δεν ήταν τίποτα προσωπικό με ένα μισέ, αλλά μεταξύ μας δεν ήταν τίποτα...
1: Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ που το έφερε σε θέμα.
0: Μια και αναλαμβάνεις το πρόγραμμα, πρέπει να μπεις στα δύσκολα.
1: Δεν ήξερα... τι συνέβηκε ακριβώς και δεν είχα υπόψη μου ακριβώς τι. Μόλις πριν φτάσω εδώ κάτι ήρθε στην αντίληψή μου και είπα στο Βασίλη τι είναι αυτό και μετά δεν το είδαμε καλά. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε πάρα πολύ που...
0: Να είστε καλά, καλή νύχτα παιδιά, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε που κάλεσες.
0: Να σε φέρει από το εργοστάσιο για καφέ.
2: Έγινε, τα λέμε.
1: Χάρηκα.
0: Καλά,
1: καλό βράδυ. Καληνύχτα.
2: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας.
2: Να ευχαριστήσουμε τον Στάθη για την ενημέρωση. Είναι αθλητικογράφος. Μας παρουσιάζει τα νέα όταν συμβαίνουν κάτι απερίγραπτα πράγματα.
1: Όπως και αυτό. Πάρα πολύ. Πολύ σοβαρό είναι.
2: Βέβαια σοβαρό. Κώστα, δεν μπορεί κάποιος οτιδήποτε πιστεύεις. Δεν μπορείς να κατακρίνεις μια άλλη χώρα σε τέτοιο βαθμό και ειδικά με το ποδόσφαιρο ή αθλητισμό ή οτιδήποτε. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Αυτομάτως έπρεπε να φύγει η ομάδα αμέσως από το γήπεδο, ναι. Να αποχωρήσει.
1: Συμφωνώ.
2: Αυτομάτως. Και να καλέσουνε τον υφυπουργό, υπουργό στην αθλητισμού, αν δεν κάνω λάθος είναι ο Στίβ.
1: Νομίζω είναι ο Έλληνας.
2: Ναι, ο Στίβ. Ο Στίβ.
1: Δημόπουλος.
2: Δημόπουλος. Ναι. Και δηλαδή σε δευτερόλεπτα έπρεπε να τους μεδενήσουν και να φύγουν ακριβώς έξω από το πρωτάθλημα. Δεν γίνουν τέτοια πράγματα.
1: Όχι.
2: Δεν είναι παιδιά της γειτονιάς να παίζουμε κλουτσοσκούφι και να χαζεύουμε «Α, μη με βάρεσες, θα πω τον μπαμπά μου να σε δείρει». Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Καλό είναι να ενοχλήσουμε και τις οργανώσεις να δούμε πόσο γρήγορα θα αντιδράσουν. Πρέπει σύντομα
2: σωστά.
1: Να γίνει θέμα. Όχι 9, να τα αφήσουμε άλλη μία εβδομάδα.
2: Όχι. 9-4-19-83-77 όποιος γνωρίζει κάτι για αυτό το θέμα... Κάλιστα μπορεί να μας πάρει.
1: Χαιρετισμούς και στον κύριο Χρήστο. Ναι. Πήρε τηλέφωνο.
2: Έγινε. Μείτε κοντά μου, μείτε κοντά μας.

9, 4, 19, 83, 77. Να ευχαριστήσουμε θερμά την ελληνική κοινότητα Αμμώνας και Περιχώρων, την πρόεδρο την κυρία Άννα Εμμανουήλ, το Σταμάτη Ντούρο, τον Έρικ Νέγρο, την Πόπη, την Έφη και τον Μιχάλη, στο 355 Wellington Road στο Μαλγκρέιβ. Κάθε Πέμπτη φυσικά περνάμε ωραία με καφέ, τσάι, γλυκά και αναψυκτικά και κάθε Δευτέρα στο ίδιο μέρος για μεσημεριανό με 10 δολάρια. Στάθης Ρομποτής, τα συναγώνιστα στην αγορά. Ψισταριές, μοτόρια, υψηλής τεχνολογίας, ανταλλακτικά, σούβλες, σχάρες ανοξείδωτες, καθημερινά στο εργοστάσιο τους στο 34 κάθετος 127 Highbury Street, Highbury Road, Μπέργκοτ. Τις Κυριακές 8 με 1 στην αγορά του Oakley, Burnwood Barbecues. 98-08-43-17. Αιγαίων Παντοπολίων στην τρανή αγορά του Πρέστον. Το πρώτο μαγαζί φάτσα απέναντι από το μεγάλο σταθμό. Θανάσης και Τζούλη Μανολάς, πανδεσία τροφίμων, ντόπια και ευρωπαϊκά. Τιμές ασυναγώνιστες. Το μοναδικό από καρδιάς Παντοπολίων, Αιγαίων, Θανάσης και Τζούλη Μανολάς. Για μια ξεχωριστή μέρα στο καφενείο του Ηλία, στο 537 High Street Northcote. Μπύρα αναψυκτικά και ξεχωριστό μεζέ. 94-89-43-40. Αιγαίων, ένα ξεχωριστό Σάββατο στο εστιατόριο του Μιχάλη και Ελένης Γλινάτση. 19 Brunswick Street στο Fitzroy. 94-19-50-75. Κοντά μας με αγάπη το μαγαζί ο Mr. Fresh. Fresh όλα τα καλούδια στην αγορά Northcote Plaza. Το πρώτο μαγαζί αριστερά στην κεντρική πόρτα. Μια ξεχωριστή φυσιογνωμία ανθρωπιάς και αγάπης ο ανεπανάληπτος πρόεδρος της Ομοσπονδίας στα ηγέτου Λακωνίας, Δικιάκος Γιώργος, να τον ευχαριστήσουμε με πολύ αγάπη που βρίσκεται κοντά σας. Υδραυλικές εργασίες, νερά, γκάζια και κάθε άλλη εγκατάσταση θερμοσιφώνου, JNS Arment. Ο Σάββας με τα παιδιά του βρίσκεται κοντά μας, 04-25-80-65-06. Πέσαν τα τούβλα, σπάσαν τα πασάλια, καήκανε η τύχη, τι άλλο, Νίκος Τεριανός, ο μοναδικός στην ανοικοδόμηση. Παίρνει και τα σκοπίδια. 04-07-14-59-86. Σε μια στεναχώρια, σε μια χαρά, σε μια λύπη, που αλλού, Ντι Γάνι, Northcote Plaza. Γιώργος Κουκουνάκης, Τάμι Μισαηλίδης. Ένα θαυμάσιο σερβίρισμα και καταπληκτικά τα εδέσματα. 94-89-5000. Ήρθαν τα όργανα κοντά μας για χαρές και οτιδήποτε άλλο, ο ανεπανάληπτος DJ με ξένη και ελληνική μουσική και επιθυμίες, ζωντανή μουσική, στο 04-07-52-98-38 με το μουσικοσυνθέτη και οργανοπαίχτη, όλα τα όργανα, ο Γιαννάκης Κοτσάκης κοντά μας. Για παραγγελιές, όχι φυσικά για ζεμπεκές, αλλά στο Κοντοκόστατο Χασάπικο θα βρεις τα καλύτερα σφαχτάρια. Στο 278 Α, Huntingdale Road. Ένα όνομα, θαυμάσια εξυπηρέτηση Κοντοκόστας. 95-62-78-55. Fresh and Bake, Oakley Κέντρο Χωριάτικος Φούρνος. Παραγγελιά από βραδείς για οτιδήποτε χρειάζεστε στο 95-68-06-64. Κάνουμε και πρόσφορα για αρτοκλασίες και κουλούρια με σισάμι σαλονικιά. The Fish Inn, Fish and Chips,
Ο Κόνο Μακεδόν στο 511 High Street στο Mount Goverley. 98-07 93-13. Ο Γιώργος Ούζας από την πρώτη Φλωρίνη κοντά μας, να τους ευχαριστήσουμε. Δικηγορικά γραφεία Μωράη Ενάγνιο, Βασίλης Παπαστεργιάδης. 8ο πάτωμα στο 333 Collins Street στο City. 96-00-08-77. Το γαλάζιο πτερύγιο του Όκλη με τα καλύτερα της θαλάσσης, ο Ρίτσα Τζιμ κοντά μας. Ποιος άλλος, ο αγαπητός Σωτήρης στο 5 Όκλη. Όμορφα, θαυμάσια μενιού και καλό καφέ. Κοντά μας για να μας αλλάξει τους λαμπτήρες για μια καλωδιακή γραμμή, ο Σταύρος Χατζηγιάννης, και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Γιώργο Χατζηγιάννη για την προσφορά του και την αγάπη του. 04-11-22-76-33. Κοντά μας, under the new management, με καινούριο διευθυντή, το Delis, στο 17 Hamilton Place, Mount Goverley. Ο αγαπητός Μάριος μας περιμένει. Το μαγαζί εξαιρετικά γεμάτο και ο καφές $4. 3 και 3 ζήτα, σταθμός εθνικοτήτων, πρωινά προγράμματα στο 92,3 FM. Δευτέρα 8 με 9 και μισή, Βαγγέλης Καψάλης. Εν απουσία του Βαγγέλη, καλήμαχος Γρηγορόπουλος θα βρίσκεται εκεί κάθε Δευτέρα. Τρίτη 8 με 10 Διακολαμπρινός Ηλίας, του στέλνουμε και τα χρόνια πολλά για την σημερινή του γιορτή. Τετάρτη 8 με 9 Δόκτω Φίφης Χρονόπουλος Γιώργος. Παρασκευή 9 με 10 Κώστας Βασιλείου. Ο Αργυρόπουλος Τέλειος βρίσκεται σε άδεια. 9, 4, 19, 83, 77, μείνετε κοντά μου.

υπέροχα τραγούδια, υπέροχα άσματα. Έτσι συνεχίζουμε την ανάγνωση με το όμορφο μας αυτό μυθοστόρημα. «Μαρίζα, Μαρίζα», ξεφώνησε και την αγκάλιασε. «Είμαι ευτυχισμένη, ξετρελαμένη», και έφερε τα χείλη της στα μάγουλά της. Η υπηρέτρια στάθηκε αναψοκοκκινισμένη από την έκπληξη. «Μα τι σου συμβαίνει?» τη ρώτησε και της χάιδεψε ταχυτά μαλλιά. «Παντρεύομαι, παντρεύομαι», της απήντησε. «Σε ένα μήνα παντρεύομαι τον πρόεδρο του Μπρούκλιν». «Τον κύριο που ήρθε σήμερα?» ρώτησε η υπηρέτρια. «Ναι, αυτόν, αυτόν θα παντρευτώ», της απήντησε και τα μάτια της γέμισαν τρυφερότητα. «Μπράβο, κοριτσάκι μου, είναι πολύ όμορφος άντρας», της είπε. Και μέσα από τα μάτια της που είχαν γίνει απίστευτα διάφανα, η υπερέτρια μπόρεσε να διακρίνει τη γλύκα και τη συγκίνηση της ψυχής της. Ήταν ερωτευμένη, πολύ ερωτευμένη μαζί του. «Πάω να σου ετοιμάσω τον καφέ», της είπε και έφυγε για την κουζίνα. Εκείνη τη στιγμή χτύπησε το τηλέφωνό της. Σήκωσε με λαχτάρα το ακουστικό. Ήταν η φίλη της η Κριστιάν. «Βίκη, είμαι μόνη μου», της είπε. «Ο φίλος μου ο Τζον με εγκατέλειψε. Καλύτερα όμως, γιατί μου ήταν αντιπαθητικός. Θέλεις να βγούμε?» «Όχι», της αποκρίθηκε κοφτά. «Σε παρακαλώ», έκαμε η Κριστιάν. «Απόψε νιώθω μεγάλη μοναξιά. Πνίγομαι. Έλα να πάμε κάπου». «Μα δεν γίνεται, Κριστιάν. Δεν μπορώ να έρθω». «Να ελπίζω για αύριο». «Όχι, να μην ελπίζεις καμιά φορά πια». «Λυπάμαι, Κριστιάν, αλλά σε παρακαλώ να μην με ενοχλήσεις ποτέ πια». «Μα τι συμβαίνει?» «Με κάνεις να ανησυχώ». «Αραβωνιάστηκα, Κριστιάν». «Και τι σημασία έχει αυτό?» «Για μένα έχει μεγάλη σημασία, γιατί τον αγαπώ περισσότερο από κάθε τι άλλο στον κόσμο. Είναι το α και το ω της ζωής μου». «Τότε οφείλω να σε συγχαρώ», της είπε και κόπηκε η ανάσα της από ζήλια. «Σε ευχαριστώ, Κριστιάν. Γρήγορα και στα δικά σου», της ευχήθηκε. «Αυτό δεν θα έρθει ποτέ. Αν δεν με βοηθήσεις εσύ», της είπε η Κριστιάν με κάποιο παράπονο. «Ευχαρίστως», της απήντησε, «γιατί είσαι ευγενική κοπέλα και σ' αγαπώ». «Εντάξει, Βίκε, θα συμμορφωθώ», της είπε και η καρδιά της χτύπησε άτακτα. «Αλήθεια?» ρώτησε. «Ο αραβωνιαστικός σου τι δουλειά κάνει?» «Είναι από μεγάλη οικογένεια?» «Είναι πλούσιος?» «Είναι αριστοκράτης?» «Τι στο διάλο είναι?» «Τίποτα από όλα αυτά. Απλώς είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Είναι ο πρόεδρος του Μπρούκλιν». «Καλέ, τι μου τσαμπουνάς?» «Αυτός είναι ο πιο δημοφιλής άντρας της Νέας Υόρκης. Αυτός έχει γοητέψει όλο τον κόσμο. Παντού έχει θαυμαστές της ομορφιάς του και ημνητές της παλικαριάς του. Αυτός βρίσκεται στην κολοφόνα της δόξας στο απόγειο του θριάμβου». «Δίκαιο έχεις», της απήντησε κολακευμένη, «μα εγώ δεν απόβλεψα σε τίποτα από αυτά παρά μόνο την ψυχή του». «Έβγε», έκαμε η Κριστιάν. «Δεν έρχεσαι στο σπίτι μου να τα πούμε από κοντά? Έλα που έχεις το αυτοκίνητο. Θα έρθεις?» «Εντάξει, θα έρθω», της αποκρίθηκε. «Θα πάρω το τηλέφωνο τον πρόεδρο να ζητήσω την άδειά του και θα έρθω». «Μπράβο, αλλαγή», είπε από μέσα της η Κριστιάν. Καθώς έκλεινε το τηλέφωνο, η Βίκη τύπος και υπογραμμός. «Ποτέ μου δεν θα το πίστευα». Η Βίκη πήρε τηλέφωνο το Στίβ, αλλά ακούστηκε η τυπική φωνή της γραμματέας. «Είναι αδύνατο να σας συνδέσω με τον κύριο πρόεδρο». «Γιατί?» «Γιατί έχει συμβούλιο». Εδώ θα μείνουμε για λίγα δευτερόλεπτα με ένα μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα.

Σταθμός Εθνικότητων 9419-83-77. Την παρακάλεσε με ευγένεια να του μεταφέρει το μήνυμά της και έφυγε για τη φίλη της. Είμαι σίγουρη πως θα χαρεί η Κριστιαν, ψιθύρισε καθώς έτρεχε με το αυτοκίνητό της. Είχε τρυφερή καρδιά και κάποιο ρομαντισμό. Η ευτυχία της ήταν τόσο μεγάλη που τυφλόγιζε την ύπαρξή της. «Θα βοηθήσω τη φίλη μου», σκεφτόταν, «να σταματήσει τις εφημέρειες συγκινήσεις της μοντέρνας ζωής. Του μετατρέπουν τον άνθρωπο σε ρομπότ». Αυτό σκεφτόταν όταν έγινε η μοιραία τρομακτική συγκρούση. Ένα ζήτημα αν πρόλαβε να καταλάβει τίποτα, γιατί όλα έγιναν μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Το μεγάλο σιδερένιο φορτηγό αυτοκίνητο του στρατού είχε μια σφοδρή μετοπική σύγκρουση με το δικό της. Και καθώς την πήρε από κάτω, ακολούθησε μια έκρηξη που αναστάτωσε τον κόσμο. Όλα τεινάχτηκαν στον αέρα μέσα σε ένα σύννεφο από φωτιά και καπνούς. Το αυτοκίνητο αναποδογύρισε από την τρομακτική έκρηξη, ενώ το αυτοκίνητο της Βίκης εξφεντονίστηκε 50 μέτρα μακριά. Το στρατιωτικό μετέφερε πυρομαχικά και εκρητικές ύλες. Κραυγές απελπισίας ακούστηκαν από όλα τα σημεία. Ήταν περιττό όμως, γιατί η καταστροφή είχε συντελεστεί. Από τα διαλυμένα σίδερα βγάλαν μόνο πτώματα. Η συμφορά ήταν μεγάλη. 4 παραμορφωμένα πτώματα, ένας λοχαγός, 2 στρατιώτες και η Βίκη. Ο Σταύρος, όταν τέλειωσε η κηδεία της, έριξε λίγα λουλούδια στο πολυτελή τάφο της αγαπημένης του νεκρής, ψιθύρισε με φωνή πονεμένη που ερχόταν βαθιά από τη μουδιασμένη ψυχή του. «Αναπαύσου εν ειρήνη, αιωνία σου η μνήμη». Σε λίγο άρχισε να χασμουριέται, έβαλε τις μπιτζάμες του και πήγε να κοιμηθεί. Ο ύπνος όμως δεν ερχόταν. Ένιωθε μια στεναχώρια και ένα σμίξιμο στο στήθος, ανεξήγητο. Πέταξε τα σκεπάσματα, σηκώθηκε, πήγε στο μπαρ, έβαλε ένα διπλό ουίσκι. Ύστερα έριξε μια ματιά στην αλληλογραφία της μέρας. Ξαφνικά είδε ένα φάκελο που τον γέμισε αγωνία. «Χριστέ μου», έκαμε και τεινάχτηκε πίσω. Ένιωθε να τρέμουν τα πόδια του. Τα μάτια του ήταν διασταλμένα γυάλινα σε μάτια τρελού. Είπε μονορόφι το ποτό και αμέσως άνοιξε. Από τις πρώτες σελίδες που διάβασε, το πρόσωπό του γέμισε από μια σκιά ανησυχίας. «Πολύ αγαπημένη μου πατέρα, εδώ θα σταματήσουμε για απόψε και θα πούμε τη συνέχεια την άλλη Δευτέρα». 9419-83-77, σταθμός Εθνικότητων, μείνετε κοντά μου.

0: Κωνσταντίν έτσι.
1: Ορίστε.
0: Να ακούσουμε.
1: Για την Κοζάνη, στην ναι. Κοζάνη, για ένα θύμα απάτης που έπεσε μία ηλικιωμένη.
0: Ακούμε.
1: Της απέσπασαν κοσμήματα αξίας έως 8.000 ευρώ. Και αυτό επειδή είναι κάτι το επίκαιρο, συμβαίνει συχνά παντού τώρα. Αυτή ήταν μία τηλεφωνική απάτη με θύμα την ηλικιωμένη αυτή τη γυναίκα. Καταγράφηκε στη Σιάτιστα. Όσοι είναι από εκεί, είναι αρκετοί στη Μελβούρνη που είναι από τη Σιάτιστα της Κοζάνης, με τους δράστες να αποσπούν οικογενειακά κοσμήματα συνολικής αξίας, είπαμε, μεταξύ 7.000 και 8.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, άγνωστοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη γυναίκα και προσποιούνταν ότι ήταν η κόρη της.
0: Μάλιστα.
1: Εκμεταλλευόμενη την αναστάτωσή της και την αγωνία της αυτή, της ανέφερε ότι συνέτρεχε σοβαρός και επίγον λόγος και έπεσε και την έπεισε να συγκεντρώσει όλα τα χρυσαφικά και πολύτιμα κοσμήματα που έχει στην κατοχή της. Η ηλικιωμένη, χωρίς να αντιληφθεί όμως ότι πρόκειται για οργανωμένη απάτη, βγήκε από το σπίτι της γύρω στις 9.30 το βράδυ. Μάλιστα η γειτόνισσα τη ρώτησε γιατί κυκλοφορούσε τέτοια ώρα, και ωστόσο εκείνη δεν αποκάλυψε το λόγο και συνέχισε προς την πλατεία της χώρας της Σιάτιστας, όπου την περίμενε άγνωστος νεαρός άνδρας. Εκεί παρέδωσε τα κοσμήματα, τα οποία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις έχουν αξία γύρω στις 8.000 ευρώ, είπαμε. Ο δράστης εξαφανίστηκε αμέσως μετά την παραλαβή τους, ενώ όταν η ηλικιωμένη αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα εξαπάτησης, ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές. Σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση συνιστάται η άμεση επικοινωνία με τον συγγενή ή και με την ενημέρωση της αστυνομίας. Αυτό το περιστατικό αποτελεί μία ακόμη υπενθύμηση σε όλους που μας ακούνε ότι οι τηλεφωνικές απάτες εξακολουθούν και στην Αυστραλία παντού να βρίσκουν πρόσφορο έδαφος, και έτσι για τους επιτήδιους να χρησιμοποιούν ολοένα και πιο πιστικές μεθόδους και για να εξαπατήσουν ανυποψίας τους πολίτες. Προπαντός τώρα και με το AI που λένε, την τεχνητή νοημοσύνη, που όλο και πιο μπορεί να σου στείλουν ένα μήνυμα στο κινητό σου, να πούνε ότι πρέπει να ενημερώσεις τα προσωπικά σου δεδομένα στην τράπεζα.
0: Για ποιο λόγο?
1: Γιατί πρέπει να ενημερωθεί το καινούριο σύστημα της τράπεζας και να δείχνει, παράδειγμα, με το έμβλημα του ANZ, Commonwealth Bank, ή
0: αυτό
1: οποιοδήποτε.
0: Αυτό με έλεγε η Γιάκη προχθές, ότι την ειδοποιήσαν από την τράπεζα, με γράμμα φυσικά.
1: Ή και τηλεφωνικά, να προσέχετε, ποτέ να μην δίνετε τα στοιχεία σας τηλεφωνικά, αν δεν γνωρίζετε.
0: Όσο και αγράμματος να είσαι, Κώστα, όσο και να μην έχεις βγει στην πιάτσα, όσο και να μην έχεις πάει στην πόλη, παίρνεις ένα τηλέφωνο, δεν γνωρίζεις ποιος είναι. Συγγνώμη φίλε, goodbye, καληνύχτα.
1: Ή δώσε μου το τηλέφωνο σου να σε πάρω εγώ σε λίγο.
0: Ναι, τώρα είμαι απασχολημένη. Δηλαδή μπορείς να αποφύγεις το κάθε τι, αλλά βλέπεις ότι ο μοναχικός άνθρωπος χρειάζεται πολλές φορές μια συντροφιά. Όταν ακούσει το τηλέφωνο, νομίζει ότι βρίσκεται σε πελάγι ευτυχία, στον παράδεισο. Αν δεν είναι θιά, δεν είναι μπάρμπα να πούμε, πρέπει να γνωρίζεις τον άνθρωπο, δεν γνωρίζεις τη φωνή. Όπως είπες, δώσ' μου το τηλέφωνο σου παιδάκι μου να σου πάρω εγώ ύστερα. Αν δεν καταλαβαίνει αυτός, τελειώνει. Μίλα το στη χωριάτικη διάλεκτο. Αν δεν καταλαβαίνει τη διάλεκτο, την τοπολαλιά σου, πάει να πει ότι είναι κομπογιανίτης. Εκεί είναι η μεγάλη τέχνη. Λοιπόν, δεν ξέρεις αγγλικά, δεν σε κατηγορώ καθόλου, αλλά ξέρεις όμως την τοπολαλιά σου, ξέρεις τα τοπικά από το χωριό σου, γνωρίζεις από πού είσαι καλό μισή, από την Καλαμάτα. Ψέματα μιλές, εγώ είμαι από τα Ραβνά. Δηλαδή μπορείς να τον αφοπλίσεις τον άλλο που σου τηλεφωνάει, αν θέλεις να πιάσεις κουβέντα.
1: Σίγουρα.
0: Υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα.
1: Λοιπόν, μπορεί να του μιλήσεις και με τα ινδική προφορά.
0: Ναι, βέβαια, μπορεί να τα πεις ιταλικά. Μπορεί να τα πεις τουρκικά, αγγλικά, ξέρω εγώ.
1: Και τα ελληνικά ακόμη. Μπορεί. Τέλος πάντων, whatever it is.
0: Θέλεις να ακούσεις τον καινούριο Καζαντζίδη?
1: Έχεις, τι έχεις εκεί?
0: Ένα τραγούδι.
1: Για πες, για να τα ακούσουμε.
0: Αν ήταν καλύτερος ο Καζαντζίδης ή αυτός που τραγουδάει τώρα.
1: Καζαντζίδης λέγεται και αυτός?
0: Όχι.

0: Δεν μου λες, Βασίλη, κάτι, μια που είσαι και ειδικός γεωπόνος, τις κλαδεύουν τις κερασιές?
1: Όχι.
0: Όχι. Κώστα, τι κάνουν?
1: Η κερασιά είναι ένα δέντρο που συνήθως μεγαλώνει σε ελεύθερο σχήμα. Και όταν θέλουμε να τη χαμηλώσουμε, βέβαια μπορούμε να τη χαμηλώσουμε στην αρχική της περίοδο, όταν κάνουμε τη μεταφύτευση αρχικά. Αλλά τι κάνουν πολλοί? Αφήνουν το δεντρίλιο απεριποίητο, θα έλεγα με άλλα λόγια, και τραβάει 3-4 μέτρα. Οπότε μετά είναι πολύ δύσκολο να το κατεβάσεις πολύ χαμηλά. Στην αρχική περίοδο, όταν αγοράσουμε το δέντρο τον Αύγουστο μήνα για να το μεταφυτέψουμε στην οριστική θέση της γης, το κόβουμε γύρω στα 50 εκατοστά. Δηλαδή, τσοπ.
0: Ναι.
1: Αυτό θα απολύκει μετά κλαδιά, αλλά δεν θα πάει 3-4 μέτρα ύψος.
0: Δεν χρειάζεται,
1: δεν χρειάζεται
0: σκάλα.
1: Μετά και δεν κλαδεύουμε. Γι' αυτό συνήθως οι κερασιές γίνονται σε μεγάλα ύψη. Οι μοντέρνες κερασιές τώρα που έχουν βγει τελευταία, καινούργιες ποικιλίες και στην Ελλάδα και παντού και εδώ στην Αυστραλία,
0: μεταλλαγμένες είναι,
1: είναι
0: αυτές.
1: Είναι μεταλλαγμένες και τις έχουν, ας πούμε, σε χαμηλή στάθμη, δηλαδή την κόβει στα 40 εκατοστά. Οπότε θα γίνει 1,5 μέτρο. Στο 1,5 μέτρο έχεις τη δυνατότητα να φτάνεις στα κεράσια. Αλλά είναι και ένα άλλο, ας πούμε, ότι χρειάζεται ο λεγόμενος επικονιαστής.
0: Αποδίδουν αρκετό καρπό όμως.
1: Ορίστε.
0: Αποδίδουν αρκετό καρπό.
1: Ναι, ναι, αρκετά, αρκετό καρπό. Λοιπόν, χρειάζεται ο λεγόμενος επικονιαστής. Αν βάλουμε μια ποικιλία α, θα χρειαστούμε μια ποικιλία Β. Δεν θυμάμαι τώρα όλα απ' έξω τα ονόματα που υπάρχουν στην αγορά αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα. Άραγε, δεν μπορεί, όταν βάλεις μόνο μια κερασιά α, θα είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνει γονιμοποίηση και να αποφέρει καρπό, παρά όταν υπάρχει ο λεγόμενος επικονιαστής. Δηλαδή, αυτό συντελεί όταν έρχεται η γύρη, πετάν μέλισσες, αέρας, σκόνη και αυτά, και δημιουργεί την γονιμοποίηση και τα λουλούδια γίνονται κεράσια. Λοιπόν, ψεκασμοί τώρα το χειμώνα, εφόσον, ας πούμε, λέμε ότι κλαδέψαμε ορισμένα κομμάτια κατεβάζοντας την κερασιά χαμηλότερα, κάνουμε ψεκασμού συνήθως με διάλειμμα γαλαζόπετρα και ασβέστη. Αναλογίες είναι, μπορεί να βάλεις 2 κουτάλια του γλυκού γαλαζόπετρα και 3 κουτάλια του γλυκού ασβέστη. Ο ασβέστης είναι ο άσπρος, το λεγόμενο lime meal, αυτό που χτίζουν οι μαστόροι. Το λιώνουμε την προηγούμενη μέρα, το περνάμε σε μία κάλτσα για να μην πέσουν πετράδια, για να μπορέσει όταν το βάλεις στην ψεκαστήρα να μην σε βουλώνει. Βάζουμε μετά το διάλειμμα της γαλαζόπετρας και το διάλειμμα του ασβέστου σε ένα κουβά, 4 λίτρα νερό, και κάνουμε τους ψεκασμούς πρωινές ώρες.

0: Αυτό γίνεται και στα κλίματα στην άμπελο, για να μπορέσει να σκοτώσει τον ιό, για να μπορέσει μετά όταν θα βγει ο ήλιος ή με μια ομίχλη, μια ψυχάλα, να μην έχουμε το λεγόμενο περονόσπορο. Υπάρχει στην αγορά η λεγόμενη θεοχαλκίνη, κενός κοπέξο ξοχλωράιτ, είναι έτοιμο μείγμα. Εκεί δεν χρειάζεται ασβέστη. Βάζεις τρία κουταλάκια.
1: Η εμπορική ονομασία πώς είναι, ξέρεις?
0: Κοπέξο ξοχλωράιτ.
1: Όχι χημική, η εμπορική.
0: Αυτό είναι, διαφορά. Κοπέξο ξοχλωράιτ.
1: Α, έτσι το γράφει.
0: Ναι. Okay. Στην Ελλάδα το ονομάζουν θεοχαλκίνη, χαλκός.
1: Ναι.
0: Έχει και λίγο θιάφι μέσα. Αλλά συνήθως το λεγόμενο βρέξιμο θείο, που είναι υγρό, είναι καλό, πάρα πολύ καλό, είναι μεν ακριβό, αλλά δεν μπορεί να το φτιάσεις εσύ στο σπίτι σου. Είναι παρασκευασμένο από το εργοστάσιο. Και το σκέτο θιάφι, η σκόνη θιάφι, γίνεται πρωινά στα κλίματα όταν έχει λίγο υγρασία. Αν είναι ξερικός ο καιρός, με ένα λάστιχο κάνουμε ένα λεγόμενο σπράι και κάνουμε το dust με τη θιάφη. Υπάρχουν τα λεγόμενα αυτά θιαφιστήρια, πολλοί έχουν φέρει από την Ελλάδα, αλλά αν δεν έχεις, μπορεί να το βάλεις μέσα σε ένα κουτί με λίγες τρύπες και να ανεβείς στην κλιματαριά για να το ρίξεις στο θιάφι. Βοηθάει πάρα πολύ, καθώς βοηθάει στο διάστημα που έχουμε τις ντομάτες προς τα τέλος Μαρτίου, για να κρατήσει η ντομάτα λίγο περισσότερο, οι ντοματιές, το φυτό. Κάνουμε τέτοιους συνδυασμούς με θιάφι.
1: Τώρα πλέον είναι αργά δηλαδή.
0: Όχι, τώρα δεν έχει ντομάτες. Έχουμε τώρα μόνο αμπέλια, έχουμε δέντρα, τα οποία τα έχουμε ήδη κλαδέψει, μηδές ακλαδιές, βερικοκές. Τα έχουμε κλαδέψει σε βαθύ κλάδεμα και τα ψεκάζουμε με διαλύματα γαλαζόπετρας και ασβέστη.
1: Αλλά για την κερασιά είναι αργά τώρα.
0: Όχι, μπορείς την κλαδέψεις ακόμη. Έχουμε όλο το έχουμε χειμώνα. Έχουμε άλλο 1,5 μήνα χειμώνα.
1: Οπότε.
0: 40 μέρες χειμώνα. Ναι, μπορείς να την κλαδέψεις. Αλλά τα κλαδέματα γίνονται συνήθως 10-11 η ώρα, πρωινές ώρες, καλή απάβγασμα μέρας, έτσι με λίγο λιακάδα, για να μην είναι με βροχή ή αέρα και όλα αυτά. Τα κλαδιά που κόβουμε μπορούμε φυσικά να τα βάλουμε στο δοχείο που μαζεύουμε τα πράσινα, αλλά πολλές φορές όταν κλαδεύουμε λεμονιές και τέτοια πράγματα που υπάρχει το γκάιλ, εκείνος ο κόμπος,
1: ναι,
0: που το ονομάζουν οι Έλληνες καρκίνωμα, δεν είναι καρκίνος, είναι μια σφίγγα που είναι μαύρη, είναι 4 εκατοστά μεγάλη.
1: Ναι.
0: Έρχεται, αυτή ήρθε από το Σίδνε εδώ και διαδόθηκε σε όλο το αυτό. Αλλά όταν κόβουμε αυτά τα κομμάτια, μπορούμε επίσης με εκείνο που καθαρίζουμε τα καρότα, πώς τα λένε, πατάτο πύλες, εκείνα.
1: Πύλα, yeah,
0: ναι, ναι, με εκείνο μπορείς να το ξύσεις αυτό το εξόγκωμα και μπορείς να βάλεις με ένα από εκείνα που βάζουν στα αυτιά, βαμβακάκι, methylate spirit.
1: Ναι.
0: Και το σκοτώνει. Mm-hmm. Αλλά το καλύτερο που λέμε the best είναι συχνά ψεκάζουμε τις λεμονιές με γαλαζόπετρα ασβέστη διαλύματα, οπότε σκληραίνει τα μαλακά κλαδιά και η σφίγγα δεν έχει τη δυνατότητα να έρθει να κάτσει να γεννήσει τα αυγά. Εκείνο εκεί ο κόμπος ο μικρός έχει μέσα από 5 μέχρι 8.000 αυγά.
1: Οπότε κάνει μεγάλη ζημιά.
0: Μεγάλη ζημιά, δηλαδή το εξαναγκάζει το δέντρο στο διάστημα, στο χρονικό διάστημα, μπορεί 4-5 χρόνια να το τελειώσει.
1: Οπότε θα έπρεπε να το ξύσεις λίγο, να ανοίξεις με ένα λίγο μικρό μαχαίρι,
0: ναι,
1: ή με ένα bad, βάζεις λίγο ενόπνευμα.
0: Και το σκίζεις λιγάκι και το κάνεις με λίγο ενόπνευμα.
1: Αυτό είναι όλο.
0: Αυτό είναι όλο. Αλλά δεν υπάρχει φάρμακο. Και όποιος καραγκιόζης βγει και μας πει ότι έχει φάρμακο, είναι όχι για τα σίδερα αλλά για τον Κιάδα.
1: Δεν μπορεί να πετάξει τα χρήματά σου, να σου πει.
0: Είχε βγει τότε ένας άλλος καραγκιόζης, τον έχω κάνει πολλές φορές αντεπίθεση, στην Οξάλη, στην Οξαλίδα. Οι Έλληνες το λένε τριφύλι. Δεν είναι τριφύλι, λέγεται οξαλής. Έχει με 2-2,5 φύλλα κανονικά, 3, αλλά δεν μοιάζει με το τριφύλι. Το τριφύλι έχει ρίζα.
1: Ναι, αυτό είναι κάπως διαφορετικό. Ναι. Είναι κάπως διαφορετικό.
0: Ναι, ναι, διαφορετικό.
1: Και βγάζει το φύλλο είναι σαν να διπλώνει.
0: Ναι, κάπως. Μετά βγάζει, τώρα τον Αύγουστο αρχίζει να ανθίζει, βγαίνει το άνθος. Υπάρχει μια περίπτωση, παραδείγματος χάρη, να το ελαττώσουμε, εφόσον δεν έχουμε φυτέψει στον κήπο λαχανικά οτιδήποτε, ρίχνουμε μια στρωμή με άχυρο, δηλαδή το σκεπάζουμε. Έχει, μετά μπορούμε να το σκεπάσουμε το έδαφος με ένα μαύρο πλαστικό, έχει κάτι γκαζάκια, πώς μπορούμε να τα πούμε στα ελληνικά.
1: Ποιο?
0: Σαν αερογκάρτς.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μου φαίνεται κοστίζουν $40 το ένα. Βάζεις δύο τέτοια.
1: Για να το ψεκάσεις.
0: Όχι, δεν το ψεκάζεις.
1: Ποιο, με τι?
0: Αφού σκεπάσεις το έδαφος.
1: Φυσικό αέριο.
0: Ναι, σαν αέριο είναι. Σκεπάζεις το έδαφος.
1: Ναι.
0: Με το πλαστικό.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Βάζεις χώμα γύρω-γύρω, ναι, το πατάς. Βάζεις. Αυτό είναι ο κήπος.
1: Ναι.
0: Το σκεπάζεις. Βάζεις ένα γκαζάκι εδώ και ένα εδώ. Πατάς το κουμπί και τα αφήνεις, αυτό ανοίγει, βγαίνει μέσα το αέριο και γίνεται μια διαδικασία, ας πούμε, που απολυμάνει και σκοτώνει ένα μέρος από το, αλλά πρέπει να είναι τον Αύγουστο μήνα που ανθίζει. Στην ανθοφορία γίνεται ο χαλασμός κυρίως. Αλλά στο βάθος της οξαλίδος έχει κορμούς, έχει έτσι κορμό. Είναι όπως το onion grass. Έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε καμιά επέμβαση. Τα υπόλοιπα είναι κομπογιανίτικα και ψευτιές.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτά είχα να
1: πω. Ωραία.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε ακόμα ένα άσμα.
1: Οπότε, ο κύριος που ήθελε να μάθει για την κερασιά.
0: Ένα, τον είπαμε.
1: Χρήστος,
0: αυτά που λέγαμε.
1: Ποιος ήταν?
0: Ο κύριος Γιώργος.
1: Γιώργος.
0: Γιώργο μας, αν δεν μας άκουσες, ξαναπάρε τηλέφωνο να σου τα πούμε. Σου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό χειμώνα να έχεις. Ένα τραγούδι, μάλλον ένα όμορφο άσμα που μου αρέσει πάρα πολύ. Το είχα πει κάπου κάποτε και μου λέει, τι γλώσσα μιλάτε? Λέω γαλλικά. Λοιπόν, γιατί λέει το τραγούδι, είναι ο τίτλος «Αλάργαμ ξένεμ το χορό».
1: Α, για να το ακούσουμε.

0: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
1: A 3CR supporter.
2: Μπράβο. Κώστα, τι θα μας πεις για την αυριανή μέρα?
3: Για την, κάτι που είχε σχέση με την καημένη την κυρία που έπεσε θύμα,
2: ναι,
3: όπου με τα χρυσαφικά αξίας 8.000, την ευτυχία στους ανθρώπους δεν την φέρουν ούτε τα χρήματα, ούτε τα ρωμαλαία σώματα, αλλά η σύνεση και η ευφυΐα. Τι είναι αυτό? Δηλαδή, το ιδανικό της ανθρώπινης ευτυχίας δεν εξαρτάται τόσο από τους υλικούς παράγοντες, δηλαδή από τα πλούτη ή την ωραία εμφάνιση, όσο από τα ηθικά και τα πνευματικά χαρίσματα, δηλαδή η εξυπνάδα και ο τρόπος που θα φερθείς.
2: Πολύ
3: αυτό
2: σωστά.
3: Είναι
2: να ευχαριστήσουμε
3: που εκπροσωπεί την ευτυχία
2: που
3: πιο πολύ.
2: Πήραν τηλέφωνο. Όσοι δεν πήραν και μας ακούσαν κρυφά και λαχταριστά με τα τραγούδια μας, με τον Κώστα Βασιλείου και τον Βασίλη Παπαϊωάννου, να σας ευχηθούμε μια καλή αυριανή.
3: Μπορεί να είναι και ο κύριος Στέλιος και η κυρία Πολυξένη. Τους εύχομαι καλό βράδυ να έχουν.
2: Και στο φίλο μου το Γιαννάκη Κοτσάκη, να τον αφιερώσουμε το τραγούδι του. Μουσικοσυνθέτης και παίζει όλα τα όργανα.